0: τις αμυντές που σου κάνουν τώρα στην Δημαρχία της Ελλάδας, έφερε τις αμυντές και πίσω, ως να δηγάνε σπίρ χειριστήτε ή κολ, έγινε πέρα. Επίσης να είναι ρεκτήνης ο Αιούρ.
1: Εγώ αφήνω να είναι.
2: Monsieur Rémi, 5, 4, 5, 7, 2, 8, 2.

0: Come on, Molly. Yeah.
1: I can't do the other side.
0: Is that right? Is it for this night? Yes, I'm not just coming to this second outside.
1: Can I come aloha? Πώς να βγάλω το σοφίτο να δεις έτσι να παίρνει να λάβω φυσικό και να λάβω πάνω.
0: Θα πάρει και θα βέβαια. Θα πάρει και θα βέβαια. Θα πάρει και θα βέβαια. Θα πάρει και θα βέβαια. Θα πάρει και θα βέβαια. Θα πάρει και θα βέβαια. Θα πάρει και θα βέβαια. Θα πάρει και θα βέβαια.

και αυτό είναι και το Σαγκάλ, πολύ πια πιο τότε να μην το κουλμάζει το ομοθέτηση. Αν είσαι σαν το ζωή, θα ήθελα και το κούφιο, αλλά δεν είναι.